0: Αλλά και έχω ένα ξαπλάω σε λεκά ακόμα.
1: Ciento cuatro punto cinco FM. Alegría.